όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

0: είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.
1: Πες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: ξύπνησε. Ο Σφαίρα κάνει παιχνίδι.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας.

96,6. Σφαίρα 96,6. Ό,τι καλύτερο.

Πολλές οι επιλογές για μουσική. Ο σταθμός ένας. Σφαίρα 96,6. Κινδυνεύω μες στο

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: στα ψηλά λόνια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

96,6.

0: όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

96,6.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Ωραία, μα θέλει, μα θέλει, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: φορά και έναν καιρό, πριν από πολλά 15 χρόνια, υπήρξε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Νάνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
1: Στυλό,
2: τετράδιο,
1: βιβλία
3: και ράβει στα ηχεία.
4: Σφαίρα 96,6. Τον ακούς
5: και διαβάζεις.

Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
5: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
10: Για τους γονείς όμως.

0: Καλησπέρα 96,6. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: και έναν καιρό, πριν από πολλά πολλά, 15 χρόνια, υπήρξε ένα βασίλειο γεμάτο μουσική. Μέχρι που μια μέρα η σιωπή απλώθηκε παντού. Τα τραγούδια χάθηκαν, τα γέλια σώπασαν και οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να ξυπνάς με χαμόγελο. Τότε ο Δον Γρηγόρης, ο Λόρδος Γιώργος, η πριγκίπισσα Νάνση, ο υποκόμος Παναγής και ο κόμις Νίκος ανέλαβαν δράση. Οι πέντε φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το αδύνατο. Να νικήσουν τη σιωπή σου, να γεμίσουν ξανά το βασίλειο με μουσική, γέλια, τρέλα και καλή παρέα. Και τα κατάφεραν. Και από εκείνη την ημέρα το παραμύθι συνεχίζεται. Κάθε πρωί στον Σφαίρα με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, την Νάνση, τον Παναγή και τον Νίκο. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε πρωί η αγαπημένη μας παρέα επιστρέφει ξανά για τη 15η τη σεζόν στο ραδιοφωνικό αέρα. Με περισσότερη μουσική, περισσότερο γέλιο, περισσότερο πρωινό Σφαίρα. Να είστε εκεί.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? Σβίε, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
4: Αυτός που το χρειάζεται.
5: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
6: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
7: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
3: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίδανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
8: Το κουδούνι χτύπησε.
9: Νέα σχολική χρονιά θα είναι γεμάτη επιτυχίες.
0: Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Φάσμα Φιντ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
12: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
13: Στυλό,
14: τετράδιο,
13: βιβλία
14: και ράδιο στα ηχεία.
0: Σφαίρα 96,6. Τον ακούς
14: και διαβάζεις.

0: από τα ψηλά Λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
5: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project. Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
7: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
8: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
7: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
8: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
9: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
7: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
8: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
9: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
11: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
11: Τηλέφωνο 2610-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
12: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
0: Για τους γονείς όμως. Σφαίρα 96,6.
13: Καλή σχολική χρονιά.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
10: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
11: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
12: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
11: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
13: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπού

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20% έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχει.

0: γίγα μόνο 13 και 40. Γαλαξίας.
1: Το κουδούνι χτυπήσε. Νέα σχολική χρονιά. Θα είμαι γεμάτη επιτυχίες. Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
2: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
9: Στυλό.
10: Τετράδιο.
9: Βιβλία.
10: Και ράδιο στα ηχεία.
2: Σφαίρα 96,6.
9: Τον ακούς.
10: Και διαβάζεις.

κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο, Μουστάκας.
10: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
13: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
14: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
15: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
18: Για τους γονείς όμως.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
12: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
3: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
6: Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Νέα σχολική χρονιά θα είναι γεμάτη επιτυχίες. Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
3: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
4: Σφαίρα 96,6. Τον ακούς και διαβάζεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μάνος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

Τα μάτια στον δρόμο, τα χέρια στο τιμόνι και τα αυτιά στον Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
11: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
12: Για τους γονείς όμως.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: άλλαξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕΕ.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23.

0: hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Life. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
7: Α, και πλασελίνη για τις χειροτεχνίες, ε!
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ!
10: Σχολείο Μουστάκας!
9: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
11: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
13: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
15: Το κουδούνι χτυπήσε.
16: Νέα σχολική χρόνια θα είναι γεμάτη επιτυχίες.
17: Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Στυλό.
12: Τετράδιο.
11: Βιβλία.
13: Και ράβει στα ηχεία.
0: Σφαίρα 96,6.
11: Τον ακούς.
13: Και διαβάζεις.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες Χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
11: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 1380.
12: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
13: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
14: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας. Κλείσω λίγο
1: αυτό που παρακαλώ. Σήμερα Παρασκευούλα.
0: Βάλε μου το χαλάκι, Στράτο μου. Μπράβο. Θανάση μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε, εντάξει, είναι άλλη μια δύσκολη μέρα, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας την κάνουμε λίγο ευχάριστη, λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί μπαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο και θα ακολουθήσει σίγουρα μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί ξεκινάνε όλοι, μπαίνουν ξαναφινικά σε ρυθμούς, μπήκαν σήμερα τα παιδιά στα σχολεία.
0: Καταρχάς θέλω να σας πω κάτι. Τα παιδιά του lockdown σήμερα πήγανε πρώτη δημοτικού. Για να δείτε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός.
1: Επειδή
0: το δικό μου το παιδί είναι το παιδί που ήταν στο lockdown, γεννήθηκε στο lockdown.
1: Καταλαβαίνεις,
0: σου λέω, τα παιδιά του lockdown σαν ήταν χθες.
1: Περάσαν 6 χρόνια, μπαμ, έτσι από το 20.
0: Περάσαν 6 παιδιά από το πρώτο lockdown, έχουν περάσει πάνω από 6 χρόνια.
1: Και σε 2 μήνες παρακάτω θα είναι πλέον 7 χρόνια.
0: Απίστευτο.
1: Είναι τόσο γρήγορα, φίλε, περνάει ο καιρός, τόσο γρήγορα περνάνε και καλύπτει τα πάντα σαν νερό, χρόνος, όλες τις υποθέσεις, τα πάντα.
0: 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν, σήμερα του 2026, μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα επίσης. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Έψαχα να δω πότε θα γίνει, κυρία, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί, γιατί έγινε...
0: Κάποιος είπε ότι θα γίνει τη Δευτέρα.
1: Δεν νομίζω, αφού...
0: Τη Δευτέρα στην Νίκαια το μεσημέρι.
1: Σίγουρα. Αν να μου πεις τώρα, οι τοξικολογικές έχουν μείνει, οι οποίοι αυτές θα κάνουν κανένα δίμηνο. Πάντως, μιας και λέγαμε για τον χρόνο και πώς περνάνε οι εποχές, 26 χρόνια από τους διδύμους.
0: Παιδιά, αυτό, παιδιά, αυτό.
1: Πάει 30 χρόνια πλέον.
0: 30 χρόνια. Απίστευτο. 2001, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 9 παρτέρα το πρωί. Η Νέα Υόρκη και όλος ο κόσμος πάγωσε. Είδα και ένα story που έκανε το Σωτεριάκη σήμερα, που λέει τότε ήμουνα στο Tempo TV, το νεοσύστατο.
1: Τότε μόλις...
0: Και θα έβγαινα, λέει, ήταν μαζί με τον Ευαγγελάτο και ήταν η Τατιάνα Στεφανίδου στον αέρα και βγαίνω να πω για το αεροπλάνο που έπεσε και την ώρα που είμαι στον αέρα πέφτει και το δεύτερο.
1: Αυτό είναι το συγκλονιστικό, ότι εμείς είμαστε στον αγιασμό της πρώτης γυμνασίου στην Ευαγγελική σχολή τότε και μπαίνω στο σπίτι και φωνάζω μαμά, έπεσε αεροπλάνο σε ένα κτίριο. Μου λέει, μάνα μου, μπούρδες. Τι θα είχε γίνει? Και ανεβαίνει και την ώρα που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια πέφτει το δεύτερο.
0: Απίστευτο, παιδιά.
1: Είναι συγκλονιστικό ότι το είδαμε live, έτσι. Το είδαμε live. Και επειδή εγώ είμαι κινηματογραφικός, το γνωρίζετε αυτό εδώ, η fan τη εκπομπή. United 93. Πολύ ωραία ταινία. Σχετικά φυσικά,
0: ναι, με το
1: κινηματογραφικό
0: φίλμα. Η Νέα Υόρκη, επειδή αυτή η μέρα είναι συγκλονιστική και όλος ο κόσμος θα τη θυμάται για πάντα, ειδικά τώρα εκεί σήμερα έχουν κάνει από χθες ή από προχθές, αυτό με τα ντρόουν. Οι δίδυμοι πύργοι υψώθηκαν, συσσαγωγικά το υψώθηκαν, στον ουρανό από 2.977 ντρόουνς. Κάθε ντρόουν συμβόλιζε ένα από τα θύματα.
1: Ήτανε τόσα και τα θέματα και να πούμε...
0: Αν πείτε να το ψάξετε, είναι συγκλονιστικό το θέαμα.
1: Και πάρα πολύ συνέλληνες.
0: Από την Τρίτη είναι αυτό.
1: Και πάρα πολύ συνέλληνες από εγώ, Ελληνοαμερικάνοι ήταν στα θύματα. Είχαμε και εμείς στην οικογένεια ένα πολύ μακρινό ξάδερφο που είναι εκεί στην Αμερική οικογένεια. Μου το είχαν πει πρόσφατα, δεν το γνώριζα εγώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα παιδιά, έγινε, συνέβη. Μετά οι εξελίξεις που ακολούθησαν φέραν περισσότερα θύματα, γιατί δεν σταμάτησε και ποτέ για μένα αυτή η 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν, τους 35 βαθμούς ξεπέρασε η θερμοκρασία την χθεσινή ημέρα. Μιλάμε τώρα ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη.
1: Συγγνώμη, πριν.
0: Δεν είναι συνηθισμένο αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Αλλά περιμένω αυτό το κύμα που λέει του βαρύ χειμώνα που θα έρθει.
0: Είπε πότε? Έλεγα στον Αντώνη ότι μου το έπεσε αυτό και μου είπε να σε κοροϊδέψω.
1: Όχι, εγώ το είδα στον Γκαζέτα. Να τα πω, να τους δώσω εγώ.
0: Ναι.
1: Που λέει πολύ, ένα σπάνιο κύμα, λέει, βαρύ χειμώνα, λέει, βαρύ χειμώνα.
0: Χριστούγεννα ή
1: όχι,
0: τώρα.
1: Τώρα, λέει, θα μπει, λέει, από εβδομάδα σε εβδομάδα, λέει, πολλές βροχές. Έντονα, λέει, φαινόμενα, τα οποία δεν ξέρουν και πόσο θα κρατήσουν.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, τη Δευτέρα δεν θα έχει 35, θα έχει 30 όμως.
1: Το λες, μια πτώση. Το λες.
0: Αύριο θα είναι πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Επίσης, αύριο στη Βόρεια Ελλάδα δίνει βροχές το βράδυ.
1: Ήρθες,
0: αύριο Σάββατο δίνει βροχές και είναι η συναυλία του Ρέμου αύριο.
1: Δεν τον θέλει αυτή η συναυλία.
0: Είναι σε, πάνω από 100.000 κόσμος θα πάει. Επίσης πάει και ο Ανδρουλάκης αύριο στη ΔΕΘ. Γουρλής ο Ανδρουλάκης.
1: Ρε Αντώνη, σόρκε για τον Ενικό τώρα.
0: Ο Αντώνης ποιος είναι?
1: Ωραίος.
0: Α, νόμιζα ο άντρας μου.
1: Μήπως να το σκεφτείς λίγο, να το πας για την άλλη εβδομάδα.
0: Τη Δευτέρα θα έχει 30 βαθμούς με συννεφιά και την Τρίτη 29 και όσο πάει πέφτει, αρχίζει λίγο να φεύγει αυτή η ζέστη η έντονη. Δεν είναι ότι φθινοποριάζει στο φουλ, έτσι. Αυτό, λοιπόν. Τι είναι?
1: Καλά, να σου πω.
0: Ούτε τελειώσαμε τον καιρό.
1: Μια και είπες τώρα για τον καιρό, να σε πάω λίγο πίσω. Το άλλο τον χαμό τον έχει ζήσει στην Αμερική που έχει γίνει. Βγήκε ο Τραμπ και είπε
0: πάλι. χιλιάδες.
1: Και είπε πάλι μια ψεύτικη ιστορία. Όχι, μια ψεύτικη ιστορία.
0: Θα δώσει χρήματα όποιος τον ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Όχι, αυτά. Άλλο. Ότι λέει ήταν εκεί στην 11η Σεπτεμβρίου και τον είχαν σώσει, λέει, δύο πυροσβέστες, τον σηκώσαν κτλ. Τελικά αποδείχνει ότι ήταν μούφα η ιστορία.
0: Τραμπ είναι. Ό,τι θέλει λέει. Λοιπόν, με Γιώργο Μαζονάκη και το ένα κενό θέλω να παίξουμε. Ή το μου λείπεις, το μου λείπεις, το ένα κενό θα το βάλουμε στη συνέχεια. Το μου λείπεις λοιπόν αμέσως τώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγο. 693-610-102.2 στο Viber, σας περιμένουμε. Ναι, πάμε, ναι. Για ξεκίνα το.
1: Έχουμε ένα τεχνικό θεματάκι σήμερα, παιδιά. Ηρεμήστε, θα το βρούμε.

0: Θοδωρής Φέρης, την 3η 22 του Σεπτέμβρη, 9 το βράδυ, έχει συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν παρουσιάζει τον υπέροχο Θοδωρή Φέρη στην πολύ αναμενόμενη αυτή συναυλία αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού θα τραγουδήσει μεγάλες και διαχρονικές δημιουργίες του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη μαζί με την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη στην Κλαβδία και τον Άγγελο Θεοδωράκη. Είναι μια μοναδική συναυλία, πάρα πολύ ωραία, με εμβληματικές δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη. Και αν θέλεις και εσύ να είσαι εκεί, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber, γράφεις Φέρης κενό και ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στον Σφαίρα στο Viber 693-610-1022.
1: Πολύ ενδιαφέρον να ξέρεις αυτό.
0: Η συναυλία αυτή.
1: Ναι, αυτή είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, παιδιά, γίνεται χαμός με το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Γίνεται χαμός ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις που έχουμε. Είναι ραγδαίες εξελίξεις.
1: Έχουν ξεφύγει
0: κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Επίσης, ο δικηγός, ο κ. Λικούδης της οικογένειας, ζητάει αναβάθμιση. Μάλλον θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πέφτουν σε αντιφάσεις από ό,τι διαβάζω οι δύο γιατροί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Ρελίνα, λίγο εσύ που τα έχεις παρακολουθήσει περισσότερο αυτά. Ο ενδεχόμενος δόλος στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί? Ότι...
0: Δεν έχω νομικές γνώσεις. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό που ουσιαστικά εννοούν είναι ότι γνώριζαν, γιατί τώρα είναι και το θέμα της ώρας. Δηλαδή, η γιατρός λέει ότι ήρθε 4-4 και οι κάμερες δείξαν ότι είχε πάει από τη μία.
1: Πριν πάντως που έβλεπα λίγο Ευαγγελάτο, ο σύζυγος τώρα τα ρίχνει όλα ξεκάθαρα.
0: Είχα πάει
1: σύζυγο.
0: Για φαγητό, λέει ο σύζυγος. Ήμουν σε πανικό, λέει η γιατρός. Λέει ότι ο λόγος που πέφτω σε αντιφάσεις από την αρχική μου κατάθεση ως τώρα είναι γιατί ήμουν σε πανικό.
1: Εντάξει, αυτό μπορώ να το πιστέψω. Εγώ μπορώ να το πιστέψω αυτό, ότι πανικό.
0: Έχουμε θάνατο, παιδί μου, τι εννοείς?
1: Ρε παιδί μου, ναι, απλά σου λέω, άμα δεν ήταν γιατρός η γυναίκα, μπορεί να της ήρθε πανικός.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ανοίξει ένα τεράστιο κεφάλαιο με τις ιατρικές κλινικές.
1: Παραϊατρικές.
0: Με το τι συμβαίνει σε αυτές τις ιατρικές κλινικές, τι πιστοποίησεις έχουν δοθεί, τι έλεγχοι καταρχάς γίνονται. Εγώ τα ονόματα που έχω ακούσει, που φημολογείται ότι πήγαιναν εκεί. Είναι θα σας πέσουν τα μαλλιά μα.
1: Τι δεν μας πέσουν, καλά. Από το πρωί λένε, όχι αυτοί που ήταν μέσα οι άνθρωποι ασθενείς, και πόσοι ήταν.
0: Στο Καλημέρα Ελλάδα που βγήκε ένας κύριος.
1: Και πόσοι άλλοι, λέει, σε συνέδρια πήγαινε την κυρία, μιλάει για τα μηχανήματα. Πρώην νυν υπουργοί ήταν δίπλα, τη λέγανε ουά, συγχαρητήρια για το έργο σας.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτό που βλέπουμε και διαβάζουμε το σοκαριστικό είναι ότι δεν μιλάμε για μια θεραπεία. Δηλαδή, στο Καλημέρα Ελλάδα που βγήκε ένας ασθενής του ιατρού, που πήγε μάλλον μέσα στο έτος, νομίζω το Φλεβάρι, γιατί ήθελε να δυνατήσει, πήρε το γιατρό του τηλέφωνο και του είπε ότι πήγα εκεί και μου πάνε να κάνω αυτό, και του λέει φύγε από εκεί τώρα, θα πεθάνεις.
1: Τρέχοντας.
0: Αυτό που σου πρότεινε είναι αιμοκάθαρση. Λοιπόν, η θεραπεία κόστησε 6.000 ευρώ. Δεν μιλάμε για μια θεραπεία 100-200 ευρώ. 6.000 ευρώ. Τώρα καταλαβαίνετε τώρα τι. Και δεν ξέρω τώρα ο έλεγχος, ποιος, πού, πότε. Έχει ανοίξει μεγάλο κεφάλαιο και δεν θα κλείσει εύκολα.
1: Όχι.
0: Και ελπίζω να μην κλείσει. Και ο λόγος, γιατί διαβάζω και διάφορα πράγματα που λένε ότι έφυγε ο άνθρωπος και όλοι ασχολούνται με την κλινική αυτά. Αυτή τη στιγμή, πάρα πολλοί κόσμοι τον κινδυνεύει από όλα αυτά. Και μπορεί να σωθεί κάποιος άνθρωπος που θα πήγαινε σε κάτι αντίστοιχο, γιατί δεν είναι η μοναδική κλινική που λειτουργούσε έτσι. Φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχουν και άλλες κλινικές στην Ελλάδα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Να σωθεί άνθρωπος που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Πάντως, με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, γιατί και εμένα μου συνέβη προχθές με την είδηση του Γιώργου Μαζωνάκη, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ψέματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαβάλουν τη μνήμη ενός ανθρώπου και θα πάνε να πούν το οτιδήποτε.
0: Α, γιατί... εννοείς ψέματα για τον τρόπο που πέθανε.
1: Βέβαια, γιατί και κάποιοι βγήκαν και βγάλαν και συμπεράσματα το πώς πέθανε. Θέλω να πω ότι πραγματικά, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη Γη τα επόμενα χρόνια ή τα χρόνια τα οποία θα ζήσουμε εμείς, ή μπορεί να μην τα βιώσουμε, νομίζω μας αξίζει. Νομίζω μας αξίζει. Έχουμε αποτύχει λίγο σαν ανθρώπινο είδος πάρα πολύ, ρε παιδιά. Δηλαδή, με το που γίνει κάτι, αμέσως θα σηκωθούν τηλέφωνα και θα πούνε το μακρύ τους και το κοντό τους ο καθένας, θα φτιάξουν ιστορίες.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για διαπράγματα. Εδώ μιλάμε τώρα για καταθέσεις.
1: Δεν είναι το συγκεκριμένο.
0: Μιλάμε τώρα ότι
1: μιλάμε για ανθρώπους που
0: πήγαν οι αστυνομικοί, πήραν φακέλους, έχουν τις λίστες των ονομάτων των πελατών, τι ακριβώς έχει γίνει εκεί μέσα. Τι έγινε στο Γιώργο Μαζωνάκη?
1: Να το ξεκαθαρίσω. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη υπόθεση πώς καταλήγει τώρα. Λέω πριν γίνει γνωστή η υπόθεση πώς πάει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, προλάβαν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη μία-μιάμιση ώρα μέχρι να βγουν οι εξελίξεις, που αρχίσαν και λέγαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα γενικά το πόσο έχει αποτύχει
0: για μένα. Γιατί στο Παντελίδη τι έχει γίνει.
1: Το ίδιο ακριβώς. Και στο
0: Μάτκλιπ. Και για πόσο καιρό συνεχίστηκε αυτό.
1: Για πάρα πολύ.
0: Και στο Μάτκλιπ. Για σκέψεις τώρα.
1: Δηλαδή είσαι λίγο διάσημος, συμβαίνει το χειρότερο, θα τα πούν όλα.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, Παρασκευή απόγευμα 11 Σεπτεμβρίου του 2026, Γιώργος Μαζωνάκης, αμέσως τώρα ένα κενό.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε!
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
11: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Ο από

0: μου!
1: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
2: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα 102.2, Κατερίνα Λιόλιου, παρέα εδώ μέχρι τις 8. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, να στείλουμε πολλά φιλιά στις... στην Έλενα και στην Αναστασία. Το Ελενάκι, θέλει το Έλενα δεις. Βεβαίως, η Μαριάνθη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Σπύρος είναι εδώ, ο Ανδρέας, ο...

0: η Αναστασία, ο Βαγγέλης. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Κάτι θέλεις να μου πεις και...
1: Τώρα πάει.
0: Σε διακόψα.
1: Τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, έχουμε και αλλαγή ώρας, να ξέρετε. Αλλάζει η ώρα, δεν ξέρω αν, αν είσαστε έτοιμοι. Αλλάζει την Κυριακή 25 του Οκτώβρη.
1: Πότε, 25.
0: Ναι, πάει μία ώρα πίσω.
1: Αργία ακόμα.
0: Το πίσω είναι ωραίο. Το μπροστά είναι που μας ενοχλεί.
1: Το πίσω είναι βρώμικο.
0: Το πίσω εννοώ ότι κοιμόμαστε παραπάνω, Θανάση.
1: Σωστό και αυτό.
0: Με νευριάζεις, Θανάση, το έχω ξαναπεί.
1: Έχω όρεξη σήμερα.
0: Σήμερα βρήκες, Θανάση.
1: Σήμερα.
0: Λοιπόν, ο δουλευταράς. Ποια είναι η πιο δημοφιλής εργασία σπιτιού το Σεπτέμβριο? Είναι το βάψιμο. Το είπε και ο Θανάσης προθέσει. Εγώ διαφωνώ με αυτό, βέβαια. Δεν είναι το βάψιμο τώρα, είναι το βάψιμο το Πάσχα. Η πιο δημοφιλής εργασία το Σεπτέμβριο είναι η γενική καθαριότητα και ό,τι έχει να κάνει με μικροεπισκευές. Δηλαδή, πρίζες που έχουν βγει προς τα έξω, σοβατεπί που μπορεί να είναι. Να έχουν πέσει. Τι εννοείς?
1: Όλα αυτά γίνονται καλοκαίρι.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος μου?
1: Τι?
0: Τι έπαθε? Ξαφνικά εκεί που καθότανε, άρχισε να σκάνε τα πλακάκια.
1: Μου είχε συμβεί. Από τη ζέστη. Μου είχε συμβεί πριν 5 χρόνια, χέστηκα πάνω μου.
0: Μιλάμε σαν να πυροβολούσε κάποιος μέσα στο σπίτι.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας το περιγράψω αυτό. Ήτανε 12 το βράδυ. Είχε τρομερή ζέστη. Εγώ είμαι πρωτόροφο πάνω από την πιλωτή.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Και αυτό τώρα το είπατε, μέσα στον Αύγουστο.
1: Ναι, είσαι στολή, διαστολή. Λοιπόν, είχε κάνει 40 εκείνη τη μέρα. Ήταν και να φύγουν τα πλακάκια, μάλλον, από ό,τι φάνηκε. Είχε ξεραίνεται από κάτω η κόλλα. Οπότε αυτά υπάρχουν και συμπιέζονται μεταξύ τους. Και ξαφνικά έτσι. Είχα βάλει air condition, είχε παγώσει. Ή όχι, ήταν χειμώνα, τώρα το θυμάμαι, και είχα βάλει τη σόμπα από πάνω. Λοιπόν, και είχε πάρα πολύ κρύο. Και επειδή είχα βάλει τη σόμπα και τα ζέστανε από το μέσα, ξαφνικά 12 ώρα το βράδυ, βλέπαμε και θρίλερ, ακούς μέσα στο σκοτάδι να μου έρθει ένα σύγκριο, κατέβηκε και έμεινε εκεί κάτω, ρε. Δεν έβγαινε, ούτε αυτή δεν βγήκε. Απλά είμαι μελέρωσε μόνο.
0: Και λέω τώρα. Τι λε!
1: Χαίστηκα πάνω με τι να μην το πω. Ντράπηκα τόσο πολύ εκείνη την ώρα και λέω τώρα θα έρθει να μου πάρει την ψυχή. Ανοίγω το φως. Είχα γίνει άσπρος και βλέπω τα πλακάκια σαν πυραμίδα.
0: Επειδή εμένα μου το περιέγραψε το τηλέφωνο, είχαν βγει από τη θέση του.
1: Σαν πυραμίδα σου λέω. Είχα σηκωθεί. Καμιά 15 πλακάκια.
0: Συγκλονιστικό.
1: Συγκλονιστικό. Σου συμβεί αυτό εσένα τα 10 ευρώ, θα σου φύγουν τα δόντια. Ρε, μιλάμε τώρα. Άστο, μου πέσανε οι τρίχες. Από τότε έχω καραφλιάσει.
0: Δουλευταράς, λοιπόν. Για όλα αυτά που περιγράφουμε, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ.
1: Αχ. Και να πάτε, παιδιά, και από την Novibet, γιατί το αδύνατο γίνεται δυνατό. Με νέα προσφορά γνωριμίας 720 δώρα γίνονται δικά σου χωρίς κατάθεση. Μιλάμε για πολλά δώρα, όπου σε ταξιδεύουν σε μια εμπειρία που σίγουρα θα σου μείνει ξέχαστη. Τι περιμένεις? Ας ξεκινήσει το παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες www.novibet.gr / στοίχημα.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Μας στέλνετε μηνύματά σας, μας ακούτε και από το διαδίκτυο όσοι είστε πιο μακριά από εμάς. Σφαίρα.gr και Σφαίρα Application. Παιδί της νύχτας αμέσως τώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη στον Σφαίρα 102.2.
1: Αγαπημένο μου.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στο Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα. Σφαίρα
4: FM. Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
10: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
11: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
12: Βασίλη μου,
13: mm-hmm.
12: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
13: Mm-hmm.
12: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
13: Mm-hmm.
12: Τώρα, με τον πόλεμο.
13: Mm-hmm.
12: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Να στείλω μια καλησπέρα και ένα γλυκό φιλί στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Αντωνάτο, το δημοσιογράφο διευθυντή του yupi.gr, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα, έχει πάρα πολύ δίκιο βέβαια, αλλά λέει δεν έχουν και ευθύνη οι ασθενείς που πάνε και εμπιστεύονται το καθένα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι κουβέντα να γίνεται. Καλή σεζόν, Κωνσταντίνο μου, αγαπημένο μου. Έχουν ευθύνη, αλλά δεν υπάρχει όμως πρώτα η ευθύνη στον έλεγχο.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, εγώ διάβασα τώρα εδώ ότι δεν υπήρχαν ασθενείς, ήταν όλοι ο ένας με τον άλλον.
0: Μπορούσες να πας εκεί, λέει, μόνο από σύσταση.
1: Αυτό, άρα κάποιον εμπιστεύεσαι. Και άμα είναι και βαριά τα ονόματα, το εμπιστεύεσαι το βαριό όνομα. Λες,
0: αυτός πήγε ο Μαζονάκης. Για να πήγε ο Μαζονάκης.
1: Μπορώ κι εγώ,
0: ναι.
1: Αφού τα έχω θα τα κάνω.
0: Σου πήγε... λέει τώρα. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και έχει ανοίξει τώρα ένα τεράστιο κεφάλαιο και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Το θέμα είναι ότι αν μπορεί κάποιος να προστατευτεί από αυτό, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευκολόπιστος, θέλεις. Είναι άνθρωπος που μπορεί να μην έχει γνώση, οτιδήποτε. Σίγουρα υπάρχει και ευθύνη.
1: Άνθρωπος...
0: Εγώ, ας πούμε, αν με ρωτάς, Κωνσταντίνε μου και εσύ, Θανάση, αν, ας πούμε, μου έλεγε μια φίλη μου, καλά, πήγαινε εκεί, θα σε κάνουν νιάτο. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρω το γιατρό μου, να του πω γιατρέ, το και το. Και στην τελική, παιδιά, μιλάμε για 6.000 θεραπεία.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ποιος.
1: Και δεν είναι θέμα, ρε παιδί μου, μόνο ευκολοπιστίας. Δηλαδή, μπορεί να. Μια άλλη κλινική, δεν λέμε τώρα για αυτή. Να είναι μέσα σε μια εγκληματική οργάνωση, να σε πιάσουν εσένα που έχει ανάγκη για κάτι και να σου πούνε, ξέρω αυτόν τον τάδε, με τόσα λεφτά θα σε σώσει. Άμα θες να σωθείς, θα τα δώσεις. Άρα δεν έχει να κάνει ότι είσαι εύπιστος. Έχει να κάνει ότι πας σε μια κλινική. Τελείωσε. Εκεί έρχεται το κράτος και του ρωτάμε τώρα του κράτους. Πόσες άδειες έχεις δώσει, τι πιστοποιήσεις, τι ελέγχους έχεις κάνει, ποιος εις άνοιξε αυτές τις κλινικές, τα εργαστήρια, τα φάρμακα, γιατί βγαίνουν πάρα πολλά τώρα. Λέει το φαρμακείο ήταν
0: με ένα συγκεκριμένο κλινική. Συνεργαζόμενο φαρμακείο, όπου υπάρχουν συνταγογραφήσεις μέσα της συγκεκριμένης ιατρού, που αυτό το ιατρείο δεν είχε άδεια από τον ΕΟΒΓΙ, έκανε δικά του φάρμακα. Τώρα μιλάμε, έχει δρόμο χιλιομέτρων.
1: Και δεν μιλάμε τώρα για καμιά κλινικούλα, αυτό που είπε η Ελίνα τώρα κάπου στην Ανοραχούλα. Μιλάμε τώρα στο κέντρο στο Κολωνάκι, που σου ζήτησε για 6.000 το τρύπημα. Άρα φαντάζω τώρα. Τι γίνεται, παιδιά, σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Πραγματικά είμαστε στη τύχη, ζούμε.
0: Λοιπόν, μου στείλει η κόρη μου ένα μήνυμα, αλλά δεν ξέρω τώρα πρέπει να το πω στον αέρα, αν ισχύει. Μισό λεπτάκι, ναι.
1: Τη γνώρισα παιδί γυμνασίου, τελειώνει φέτος. Άρεσε.
0: Ναι. Μου έστειλε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών.
1: Ισχύει από τώρα.
0: Δεν ξέρω. Από τώρα, ξέρω, αγάπη μου, γιατί την έχει πιάσει στο μάχη της τώρα.
1: Το έχετε αγχώσει το παιδί. Το και τα
0: βγήκε, όντως βγήκε, παιδιά, ναι, βγήκε.
1: Για πες τα.
0: Λοιπόν, Πανελλαδικές 2027. Καλή σχολική σεζόν. Πω πω, παιδιά. Τώρα αυτό, επειδή εγώ το συνδυάζω και λίγο με τις εκλογές. Δηλαδή, ακόμα δεν ξέρουμε βέβαια πότε θα γίνουν οι εκλογές. Το 23, αν θυμάμαι καλά, οι εκλογές είχαν γίνει πρώτη Κυριακή προ-Πανελληνίων και η δεύτερη Κυριακή μετά Πανελληνίων. Έτσι δεν είναι, καλά,
1: νομίζω,
0: δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω έτσι.
0: Τώρα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών το ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και λέει ότι ξεκινούν 28 του Μάη. Με βεβαίως την έκθεση, το καταλαβαίνουμε όλοι. Πρεμιέρα, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Έτσι. Μετά είναι 28 Μαΐου, 31 Μαΐου, 2 Ιουνίου και 4 Ιουνίου. 4 Ιουνίου το βράδυ θα κάνετε ό,τι θέλετε.
1: Πόπο, μα...
0: Ό,τι φαντάζεστε.
1: Δεν θα ήθελα για λόγο να σε χαμάνα. Δηλαδή, το έχει προπονήσει τόσο πολύ, από τώρα το λέει.
0: Σκέψου το βράδυ της 4ης του Ιούνιου.
1: Αχ, Σοφία μου, δύναμη. 10 μήνες είναι, θα περάσουν πολύ γρήγορα.
0: Και θα σου λείπουνε Χριστέ μου.
1: Τι το παιδί ρε εσύ, τι έχεις να τραβήξεις. Εσύ έχεις βάλει ήδη την κασέτα, τελείωσε.
0: Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για πανελλαδικές, υπάρχουν και άλλοι τρόποι και δεν τελειώνουν, ούτε ξεκινούν κάτι στις πανελλαδικές, ούτε αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος, έτσι. Και όπως έχω ξαναπεί και το λέω και στην κόρη μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε το δρόμο σας. Έτσι, όλα στο τέλος θα πάνε καλά. Ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου εκεί υπάρχουν 100 σύγχρονες ειδικότητες και 12 τομείς σπουδών, γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας, υγείας, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, τα πάντα. 2-10-32-23-60 το τηλέφωνο μπορείτε να καλέσετε. Σε Αγία Παρασκευή, Σταδίου, Περιστέρη και Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. www.delta360.gr.
1: Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπε στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
0: Ώρες μικρές από τον Γιώργο Μαζονάκη στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Γιώργος Σαμπάνης και Ελεάνα Βραχάλη, τι θέλω εγώ με σένα, στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2. Σήμερα λοιπόν απόγευμα Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου, ημέρα που πριν από 25 χρόνια άλλαξε τον κόσμο.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή είμαστε ραδιόφωνο και επειδή είμαστε και 25 χρόνια μετά τους διδήμους πύργους, θα σε πάω τώρα εδώ σε μια λίστα που εγώ δεν την ήξερα ότι υπήρχε. Του Clear Channel Communication, που είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα για 1200 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Νέα Υόρκη. Άκου πώς έχουν εκεί. Τέλος πάντων, σου λέει υπάρχουν 164 τραγούδια που απαγορεύτηκαν μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Υπάρχουν πάρα πολλά γνωστά τραγούδια μέσα. Λοιπόν, όπως Three Doors Down, Duck and Run, το ACDC, η μισή δισκογραφία του, Shot Down in Flames, Dirty Deeds, Highway to Hell.
0: Και απαγορεύεται να παίξουν.
1: Απαγορεύεται, δεν παίζουν. Λέει από τότε δεν τα έχουν ξανακούσει στο ράδιο. Το Safe in the New York City, εντάξει, λογικό. TNT, Hell's Bells, όλη η δισκογραφία των Rage Against the Machine, Alice Morrissey, Animals, έχει Beatles μέσα, έχει Billy Joel, έχει Blue Oyster Cult, Bobby Dylan. Ένα μεταξύ, αυτό μου έκανε περιέργεια, ρε παιδί μου. Έχει και κάποια τραγούδια που το Knocking Heaven's Door. Δεν το παίζουνε, λέει τα ραδιόφωνα. Είναι τρομερό, ρε παιδιά, αυτό. Δηλαδή, τι λογοκρισία κάνουμε στην τέχνη. Δηλαδή τώρα με ένα τραγούδι θα τ' άκουγα εγώ στο ραδιόφωνο και θα ένιωθα στενάχωρα για την επίθεση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό τον συνδυασμό που κάνουν στην Αμερική με μερικά πράγματα.
0: Εγώ τώρα, μιας και το λες αυτό για τα ραδιόφωνα, είχα ακούσει μια ιστορία που δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Ο Elvis Duran, από τους πιο διάσημους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην Αμερική, έχει το Elvis Duran and the Morning Show στο Z100, Νέα Υόρκη. Τι έπαθες, καλέ?
1: Συγγνώμη,
0: τρόμαξα, καλέ.
1: Πνίγηκαμε τον άρδο, ξέρω τι που ήταν αυτή σήμερα.
0: Λοιπόν, εκείνη την ημέρα, ο Elvis Duran γενικά τότε, από τι θυμάμαι, διορθώστε με όσοι γνωρίζετε αυτή την ιστορία, γενικά είχε σκοπό να παρατήσει το ραδιόφωνο. Δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Είχε χάσει τον ήρμό του, είχε χάσει. Γενικά δεν ήταν.
1: Καμπή στη ζωή,
0: κάτι δεν είχε. Λοιπόν, την ημέρα τη 11η Σεπτεμβρίου του 2001, η εκπομπή που έκανε ξεκίνησε με μια ανάλαυση θεματολογία. Συζητούσαν εκείνη τη στιγμή αν το φλερ θεωρείται απιστία.
1: Άκου τώρα θέμα που είχαν οι άλλα παιδιά.
0: Το στούντιο λοιπόν του Z100 βρισκόταν τότε στον 40ο όροφο ενός κτηρίου και είχαν απευθείας θέα στους δίδυμους πύργους. Και κάνανε εκπομπή.
1: Σκέψου λίγο, γιατί τα έχουμε δει τώρα λίγο και αυτά με τις κάμερες που έχουν βάλει μετά με τα χρόνια, και αυτοί φυσικά στο ραδιόφωνο αυτοί το ξεκινήσανε. Βλέπαμε τώρα τα πλάνα που ουρανοξύσες που βλέπουν όλη τη Νέα Υόρκη. Οπότε φαντάζομαι τώρα αυτή τη θέα που είχαν απέναντι στους δίδυμους πύργους ξαφνικά.
0: Και μιλούσαν για το φλερ, την απιστία και αυτά. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος που διαχειριζόταν τα τηλεφωνήματα δέχτηκε τις πρώτες αναφορές για καπνό. Συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μπροστά του κάτι συγκλονιστικό. Όλη η ομάδα σταματάνε τα πάντα, σταματάνε μουσικές, όλη τη ροή, και κατευθείαν γυρνούν σε τηλεοπτικό κανάλι τοπικό, το Fox 5, για να ενημερώσουν το κοινό. Έτσι. Όταν ο πρώτος πύργος κατέρασε μπροστά στα μάτια τους, η ομάδα εγκατέλειψε το στούντιο για λόγους ασφαλείας, και έχει πει ο Duran σε συνεντεύξεις του αργότερα ότι την προηγούμενη μέρα είχε μια πολύ μεγάλη σύσκεψη και ήταν απογοητευμένος από τη δουλειά του. Ότι δεν κάνω κάτι σημαντικό, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Η τραγωδία όμως 11 Σεπτεμβρίου τον έκανε να συνειδητοποιήσει τη δύναμη και τη σημασία του ραδιοφώνου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος εκείνη τη στιγμή συντονιστήκε στο ραδιόφωνο για να μαθαίνει τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια τους. Έλεγαν τι βλέπουνε.
1: Ναι, γιατί ήταν η περιγραφή, είναι αλλιώς το παιδιά, οι ειδήσεις, η κάμερα, έτσι, είναι αλλιώς το βίντεο.
0: Και εκείνη τη στιγμή, λέει, συνειδητοποιώ μετά από αυτή την τραγωδία ότι είναι τόσο, έχει τέτοια δύναμη το ραδιόφωνο, το έχει τόσο πολύ ανάγκη ο κόσμος, σε ό,τι στιγμή της ζωής του και αν βρεθεί, που δεν πρόκειται να σταματήσω. Και έτσι θα τα παράταγε. Απίστευτο.
1: Είναι ξεστινή αμεσότητα που σου δίνει το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, γιατί νιώθεις πιο ασφαλής σηκώνοντας το τηλέφωνο και μιλάς με τον παραγωγό. Αμέσως ξεχνάς ότι σε ακούνε και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε γίνεται κάτι πολύ πιο προσωπικό αμέσως το ραδιόφωνο, και γι' αυτό έχει τη συντήρηση όλα αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν, προχωράμε, και νομίζω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Χρόνια πολλά, Πετράνη.
0: Και το είδα στον Σφαίρα. Θα σας πω αμέσως. Ο Πέτρος Ιακωβίδης γεννήθηκε, κάτσε να δω. Αύριο έχει γενέθλια. Συγγνώμη, 12 Σεπτεμβρίου. Επειδή όμως αύριο δεν θα είμαστε εδώ, ας το πούμε.
1: Προλάβαμε.
0: Early happy birthday. Και θα ακούσουμε αμέσως τώρα Σ' αγαπάω όπως είσαι, από τον υπέροχο Πέτρο Ιακωβίδη στον Σφαίρα 102.2.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της μετρητής. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Whisky Duars μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγε. Γαλαξίας.
11: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
12: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
11: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
12: Τηλέφωνο 2610-525-352.
11: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
14: Σπέρα. Σπέρα.

Απογευματινό σφαίρα 102,2 Θοδωρής Φέρης και πώς να κοιμηθώ από το παρέα στον σφαίρα. Αυτό το παρέα στον σφαίρα έχει πραγματικά δημιουργήσει. Και πώς να κοιμηθώ από το παρέα στον σφαίρα. Αυτό το παρέα στον σφαίρα έχει πραγματικά δημιουργήσει.

0: Κοιτάς δεξιά και αριστερά. Στον δουλευτάρα έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές. Δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό. Και διαλέγεις βεβαίως μετά με σιγουριά.
1: Παιδιά, ξέρετε τι ξεχωρίζει το καφέ Μπρασίτα, σε παρακαλώ. Η παράδοση που έχει κρατήσει από το 1974. Η τεχνογνωσία και η κληρονομιά από το πρώτο καφεκοπητήριο στην Ομόνοια. Ο αγαμένος φραπές και ελληνικός καφές δίνουν γεύση σε κάθε στιγμή με πλούσια απόλαυση από το πρώτο καλημέρα. Αυτό μας αρέσει το καφέ Μπρασίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
0: Κάτι, δεν ξέρω, παλινδρόμη. Η παλινδρόμησή σου μου είχε λείψει, να ξέρω.
1: Και εμένα η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, με πιάνει πάντα με εγδό, με αγχώνεις.
0: Με όσο καιρό ήμασταν εδώ μαζί, αυτά τα δύο χρόνια, έτρωγες και τώρα σε έπιανε. Τώρα με το νερό. Απλό με το νερό.
1: Έχει
0: κανείς...
1: μείνει, έχει μείνει.
0: Δεν τρως.
1: Δεν
0: τρως.
1: Δεν φαίνομαι.
0: Ο Αρακάς εχθές.
1: Βάρεσε.
0: Από τώρα μέχρι το 10.
1: 9.
0: Έλα.
1: 8 βασικά. Δεν έχει πολύ σάλτσα. Ήταν λίγο στεγνός, ρε γάμο του.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε παρέα μας εδώ. Τι λέει ο Hot Greek από Νέα Υόρκη, ο Βασίλης και ο Γιάννης.
1: Φιλιά στη Νέα Υόρκη, με ακούει πάλι η οικογένειά μου. Είναι πολύ χαρούμενη, λέει, επιτέλους λες ακόμα.
0: Επειδή μιλούσαμε για τους δίδυμους πύργους πριν, ήμουνα κοντά εκείνη την ημέρα. Περπάτησα 4 ώρες για να πάω σπίτι αξέχαστο.
1: Καλά,
0: είναι. Λέει ο Βασίλης.
1: Κοίτα, σωγάτι, είναι κάτι το οποίο θα το θυμούνται για πάντα όσοι το ζήσαν, έτσι. Ήταν εμπόλεμη ζώνη.
0: Λοιπόν, ο Μάριος, θέλω το είσαι φοβερή να ανέβει η ψυχολογία μας όπως όταν τον ακούγαμε live. Είμαι εκείνος που σου είχα στείλει μήνυμα. Ο Μάριος, αν θυμάμαι καλά, μου είχε στείλει ένα μήνυμα στο TikTok που σας το διάβασα χθες, που το έμαθε για την απώλεια και τον χαμό του Μαζονάκη από εμάς εδώ. Και κότεψε να έτσι να.
1: Μας άκουγε live.
0: Η Αναστασία, η Ειρήνη, όλοι εσείς στον Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα θα ακούσουμε ο Γιώργο Μαζονάκη, που το έχει ζητήσει η Αναστασία από νωρίς. Ένα θαύμα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Απόγευμα Παρασκευής, λοιπόν, 11 του Σεπτέμβρη. Και ο Αύγουστος, παιδιά, είναι ο πιο ζεστός Αύγουστος που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά.
1: Κοίτα, νομίζω το ζήσαμε όλοι φέτος.
0: Πώς σε βρήκε ο Αύγουστος?
1: Εμένα με βρήκε ο Αύγουστος σε πολλά μέρη. Με βρήκε γύρω-γύρω, all around.
0: Το αισθάνθηκες αυτό?
1: Αισθάνθηκε πάρα πολύ. Καβάλα δεν παλευότανε, τρελή υγρασία. Είχε ένα 36 μόνιμο. Ξανά ζαλίστηκα σε παραλία και κατάλαβα ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ.
0: Τι είναι ζαλίστηκες?
1: Πέρσι είχα ζαλίσει και πήγα να λιποθυμίσω, με έβγαλε 70 χρόνια. Σαν τη, ξέρεις, αυτά τα παλικάρια.
0: Θάλασσα.
1: Τους έχει δει αυτά.
0: Ζαλίστηκες με θάλασσα.
1: Ναι, τότε ο Σάχρηστος. Τα έχει δει αυτά τα παλικάρια με το σπίτι, το 70,
0: ναι,
1: με το Χρυσό Σταυρό.
0: Πεθαίνω.
1: Νιώθω.
0: Χρυσό Σταυρό που φοράνε
1: σε ναι, νιώθω, ρε παιδί, με έτσι μια ζάλη. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω ένα στήθος αντρικό μάσπρες τρίχησα από πάνω μου, ρε. Και λέω, τι έγινε, και ανοίγω τα μάτια μου και ήταν στην άμμο. Και λέω, σε καλά, παλικάρι μου και σηκώνουμε.
0: Ξέρω ο άνθρωπο.
1: Και λέω, τι έγινε. Μου λέει, ζαλίστηκε, έπεσε. Τρώμαξα να σε βγάλω.
0: Φοβερό όμω αυτό, Θανάση, που λε. Εγώ αγχώθηκα τώρα.
1: Αγχώθηκε και ζαλίστηκε και φέτο. Και αυτό επειδή με χτύπησε ο ήλιο κατά κούτελα. Ποτέ χωρί αντιλιακό, παιδιά, μετά.
0: Η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους είπε ότι ο Αύγουστο που ζήσαμε, αυτό που μα έφυγε πριν λίγε μέρε, είναι ο πιο θερμό στον κόσμο όλων των εποχών.
1: Μα συγγνώμη, δεν έβλεπε.
0: Όχι στην Ευρώπη.
1: Δεν έβλεπε τι γινόταν Νορβηγία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία.
0: Καλά, ναι, ναι. Κοίταξε, εγώ θα σου πω, ήταν ζεστό ο Αύγουστο. Έχω την αίσθηση ότι πριν από 2-3 χρόνια ήταν πιο ζεστό.
1: Όχι, Ελίνα, όχι. Γιατί εδώ ήταν σταθερό το 35. Ήταν πάρα πολλέ μέρε το 35. Δηλαδή ακόμα και τώρα. Μπαίνω στο αμάξι, έχει 36
0: βαθμού. Καλά, αν θα φθινοποριάσει από Δευτέρα, το άκουσα από το πισούζι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι εγώ είχα βρει ένα κολπάκι και είχα έπαιρνα σε πολυμπάκ πάγο στο αυτοκίνητο και το έβαζα στο air condition μπροστά το αυτοκίνητο και για κάποιο λόγο νομίζω ότι δούλευε αυτό.
1: Και όταν έβγαινε στο air condition.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, φρόντιζα να είμαι στο ραδιόφωνο όλη μέρα. Με τα air condition.
1: Έγραφε εκπομπές. Άσε, Ελίνα, του λεφτάρου.
0: Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι ο χειμώνας είναι πρώτον πυλών. The winter is coming, που έλεγε και ο Τζον. Ο Σνόου δηλαδή. Φυσικό αέριο Ελλάδος, φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Λοιπόν, 19 και 20 Σεπτέμβρη έχουμε το Green Weekend 2026. Πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο? Λοιπόν, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού με θέμα το νερό. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά. Και έχει πολύ ωραίες δράσεις ετοιμάσει, δημιουργικές για μικρούς και μεγάλους. Θα γνωρίσεις την τέχνη του εμπρού για να δημιουργήσεις το δικό σου γλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Όταν ακούω και διαβάζω τέτοια κείμενα, πάντα σκέφτομαι, να, κάτι μπορούν να κάνουν τα παιδιά και να μην είναι στο κινητό. Ξέρεις, είναι αυτό. Λοιπόν, φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Έχει τα μάτια σου ανοιχτά στους δρόμους Αθήνας για το λεωφορείο της Πόλο.
0: Μην βαριέσαι.
1: Δεν βαριέμαι.
0: Ποιο, Θανάση?
1: Ωραία, κάτσε, έχει ζήκιο, γιατί σήμερα ήταν και η πρώτη τους μέρα. Κάτσε να τους δώσω μια ένεση. Άνοιξε τα σχολεία σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Πώς το λέγε αυτό στο κινηματογράφο? Πιο χαρούμενα, πιο χαρούμενα.
1: Έχει τα μάτια σου ανοιχτά στους δρόμους της Αθήνας. Γιατί το λεωφορείο της Πόλο κυκλοφορεί και μοιάζει δώρα. Από τις 7 Σεπτεμβρίου μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο, εντόπισε το λεωφορείο της Πόλο, φωτογράφησε το και ανέβασε το. Η φωτογραφία στο Instagram με tag papakipolo.bugs. Θαυμαστικό. Κάθε μέρα δύο τυχεροί μετά από κλήρωση κερδίζουν προϊόντα Πόλο της επιλογής σου. Αξίας έως 120 ευρώ. Το είδες? Μην το αφήσεις να φύγει. Βγάλε κινητό, τραβά φωτογραφία, tag Πόλο και μπες στη κλήρωση. Πόλο. Δες το, φωτογράφησε το, κερδίσε όλο διαγωνισμό στο polo.gr. Μην βάλετε θαυμαστικό. papakipolo.bugs. Εγώ το πρόσθεσα.
0: Θαυμαστικό που έβαλες το tag.
1: Ναι.
0: Ο Χριστός δεν θα
1: Εντάξει, το είχα εδώ, είναι και αυτό μαύρο. Βαρέθηκε να το κάνει μπόλτα αυτό που το κείμενο. Εγώ φταίω.
0: Στην Εύη τα λες αυτά. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2 παρέ εδώ μέχρι τις 8.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: καθημερινή λίγο πριν τις 7 στο Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: και τελευταία ώρα, απογευματινό σφαίρα 102,2. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 είναι ο Θανάσης, είναι η Ελίνα, είναι καθημερινά το απογευματινό του σφαίρα 102,2 και ξέρουμε όλοι ότι απαγορεύεται να συνευρεθείς ερωτικά σε δημόσιο χώρο.
1: Να σου πω, αυτό είναι νόμος του κράτους.
0: Ο Χριστός, τι εννοείς?
1: Αλήθεια είναι νόμος.
0: Δηλαδή τι μπορείς να κάνεις έρωτα στο δημόσιο χώρο?
1: Να το συζητήσουμε λίγο. Να το συζητήσουμε λίγο αυτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν σου έχει έρθει ποτέ η πέθρια ή η όρεξη?
0: Θανασί.
1: Μα συγγνώμη, αν οδηγάς 9 ώρες.
0: Περίμενε λίγο.
1: Θα το βάλεις τώρα τσάτ. Έλα, Λιάγκα.
0: Ναι, γεια.
1: Χαιρετάκι όμως.
0: Εγώ έχω άντρες, τι έχεις?
1: Γυναίκα. Γεια σου.
0: Άγινε. Μισό λεπτό, καλέ. Μιλάμε το Θανάση. Έχει μια απορία ο Θανάσης, ο φίλος μου. Εάν υπάρχει νόμος του κράτους που απαγορεύεται να συνευρεθείς ερωτικά σε δημόσιο χώρο. Τα
1: κάψατε.
0: Τι έπαθες?
2: Γιάννησο, το ψάχνω αμέσως τώρα.
0: Παίρνει για νάσα, κοίτα.
1: Σαν και εμένα κάνει.
2: Ναι, αν εννοείς κάτσε, όχι κάτσε.
0: Ορίστε, τι λέει.
2: Το ερώτημα όμως ο Θανάση. Περίμενε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας νόμος που να λέει απλά γενικά απαγορεύεται η ερωτική συνέβρεση σε δημόσιο χώρο, αλλά η σεξουαλική πράξη σε δημόσιο χώρο μπορεί να επίπτει σε διατάξεις περί πρόκλησης δημόσιας αγανάκτησης ή προσβολής της γενετήσιας ευπρέπειας. Πρακτικά δημόσιος χώρος.
0: Δεν τον αποχαιρέτησα, συγγνώμη, αλλά κάνουμε ένα διαφορετικό πρόβλημα.
1: Ναι, όχι, κατάλαβα τι θέλω να πει. Δηλαδή, μην το δείξεις.
0: Έλα,
1: αλλά άμα κρυφτείς καλά.
0: Λοιπόν, σταμάτα λίγο.
1: Συγγνώμη, πρέπει να το
0: δηλαδή, εσύ σε υποθέτω χώρο σου έχει έρθει όρεξη.
1: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Καλά, μια φορά, θα σου πω τώρα κάτι. Είχε έρθει ένα παλικάρι και μου λέει: που σε γουστάρω να βγάλω μια φωτογραφία και τα λοιπά. Του λέω: να βγάλουμε ένα αδερφέ. Και μου λέει: και μην αγχώνεσαι, λέει. Εγώ σε έχω δει, λέει, και μου σε έχει γεννήσει η μάνα σου. Λέω: πού? Πριν 3 χρόνια. Και μου είπε ένα σκηνικό που τύχαινε να είχα κάνει μια αθλοπαιδεία.
0: Τι σημαίνει τύχαινε?
1: Τύχαινε, ρε παιδί μου, είχε τύχει, ρε παιδί μου, να κάνω κάτι. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Τυχαίνει.
1: Και με πήρε μάτι και μου το είπε. Θρασό.
0: Ναι, ντροπήσου όμως και σένα. Όχι ντροπή στον άνθρωπο που σε είδε.
1: Ντροπήσου, μου λέει, μα γιατί σου
0: πήρε. Ντροπήσου τον άνθρωπο που σε είδε. Ντροπήσου εσένα που το έκανε, Θανάση.
1: Συγγνώμη, είχα κρυφτεί. Μπορεί να ήμουν δημόσιο, αλλά είχα κρυφτεί.
0: Σε τι λες, στο κρεβάτι και στο σπίτι σου, Θανάση.
1: Ξενέρωτα.
0: Λοιπόν, στον Παλί 27χρονο συνευρέθηκε ερωτικά σε δημόσια θέα και το απαγορεύτηκε η είσοδο στη χώρα.
1: Εντάξει, εκεί είναι αυστηρά τα πράγματα και σε κόβουνε. Πάλι κάπου δεν του κόψαν και τίποτα.
0: Λοιπόν, ακριβά πλήρωσε τις πράξεις του ο τουρίστας από την Αυστραλία γιατί πήγε στον Παλί. Λοιπόν, για 10 χρόνια δεν μπορεί να ξαναπάει.
1: Καλά, δεν χάνει και
0: καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να έχει σεξουαλική επαφή σε δημόσιο χώρο στην είσοδο κατοικίας.
1: Πάντως εγώ.
0: Κάθε μέρα στην πιλωτή μου τώρα να κάνει. Μα είναι δυνατό.
1: Πάντως εγώ κολλητό που έχω που γενικά είναι έτσι traveler και έχει πάει παντού. Συμπλήρωσε την 80η του χώρα φέτος και μου έλεγε πήγα λέει Μπρουνέι. Λέω έλα ρε. Απορία λέει το έχω. Πήγα Μπαλί Μπρουνέι. Πώς ήταν λέει το Μπρουνέι? Λέει χαλιά. Λέει βαρετό.
0: Όσο
1: λέει, βέβαια ήταν πεντακάθαρο λέει, γιατί λόγω του βασιλιά. Αλλά λέει είναι μέσα στις απαγορεύσεις. Δεν μπορείς αυτό, δεν μπορείς εκείνο, δεν πίνουν, δεν καπνίζουν. Δεν περπατάνε μετά τις 12, δεν τίνονται έτσι. Λέω τι χάλια χώρα, κατάθλιψη.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι σαν
1: και
0: εμάς.
1: Μα συγγνώμη τώρα, να πας κάπου και να μην μπορείς να κυκλοφορείς με την παντόφλα.
0: Λοιπόν, ο δουλευταράς είναι στην παρέα μας. Αν για να αλλάξεις μία πρίζα έχεις ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι σίγουρος αν έχεις κλείσει το γενικό, έχω να σου πω ένα πράγμα. Μην το ρισκάρεις. Καταρχάς, όντως μην το ρισκάρετε, γιατί δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Μπαίνεις δουλευταρά, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ. Δεν κινδυνεύεις ούτε από σκιτζίδες. Τι σημαίνει σκιτζίδα?
1: Απατεώνες.
0: Δεν κινδυνεύεις ούτε από απατεώνες, λοιπόν, ούτε από ηλεκτροπληξία. Σκιτζίδες.
1: Έχουμε πόλη που στην Ελλάδα.
0: Από ποιο βγαίνει αυτό?
1: Σκίτζο. Δεν ξέρω, θα το ψάξω μετά. Πάω κάτσε γιατί έχουμε και τελευταίες υποθέσεις με πάρα πολλούς κιτσίδες. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί θα βρεις παιδιά το μέλλον σου. 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομές σπουδών. Γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχει δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείο στάδιο. Κλείσε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές περιοχής σου σε Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφεια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Έλα, σταματάς, θα το μάθω.
0: Κάτι θέλω να σου πω τώρα. Κάτι θέλω να σου πω και το ξέχασα. Α, θα σου το πω μετά το τραγούδι.
1: Καλά, ρίχτω.
3: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Καλησπέρα, 102,2 στο μικρόφωνο. Ελίνα Παπίλα, Θανάση Πασάς και φυσικά το απογευματινό. Λοιπόν, δεν ξέρω, Ελίνα, έχει γίνει ένας μικρός χαμός. Βέβαια, είχαμε αυτό το οποίο είχαμε και ξεκίνησε λίγο δύσκολα η εβδομάδα μας, αλλά έχουν γίνει και άλλες αλλαγές. Επίσης, τα είπα, έφυγε με τη Λίμπαρ. Ο γνωστός στρατηγός του Ολυμπιακού. Τον είδε στον Ευρωπονινή.
1: Με τη Λίμπαρ είναι το μικρό του, το επιθετό του.
0: Με τη Λίμπαρ είναι το επιθετό.
1: Πώς τον λένε?
0: Σενιόρ.
1: Σενιόρ.
0: Ναι, δεν τον λέγαμε. Κύριο με τη Λίμπαρ δεν έχει όνομα.
1: Και μάθαμε να το πούμε κύριε με τη κύριε.
0: Στο στρατηγό απευθύνεσαι μόνο με το επίθετο και με τη ιδιότητα.
1: Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο είναι αυτό.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Να
0: μάκε, είσαι τελείω άσχετη. Τέλο πάντων, στο πόλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο νέο προπονητή είναι πάλι Βάσκο, λέγεται Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Έχει γίνει χαμό με αυτόν τώρα στα
1: σχολεία. Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ, τι να
1: λέω.
0: Περίμενα, αυτό θα σα πω τώρα. Είναι ίδιο, πραγματικά είναι ίδιο, ο Πολυμενέα από το Καφέ τη Χαρά.
1: Ο Φούρναρης.
0: Ναι, το θυμάσαι.
1: Ναι, καλά.
0: Κοίτα εδώ. Πραγματικά είναι ultra viral, παιδιά. Οι φωτογραφίες έχουν βγάλει ήδη πάρα πολλά meme. Έχει κάνει και κάτι γραφικότητες που πανηγύριζε με τη Real Sociedad και φώναζε σε κάτι βίντεο. Οπότε πιστεύω είναι ιδανικός για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Καμία σχέση με τον Λόγο.
0: Δεν μοιάζει. Χαμός γίνεται, σου λέω. Περίμενα, δεν δεις και τον Πολυμενή από δίπλα.
1: Α, τον έχουν κάνει ήδη.
0: Τώρα το βρήκα εγώ, δεν βρήκα
1: κάτι,
0: το συγκεκριμένο meme.
1: Αυτό ποιο είναι?
0: Αυτό είναι ο Πολ.
1: Αυτό ποιο είναι?
0: Αυτό είναι ο ηθοποιό που έπαιρνε τον Πολυμενέ.
1: Α, δεν είναι ο τέτοιο.
0: Όχι, αλλά είδε που τσίμπησε.
1: Γιατί κατάλαβα ότι αυτό είναι ο ηθοποιό. Άμα ήθελε να τον προπονητή είναι ίδιοι, αλλά αυτό που μου έδειξε δεν είναι ίδιο. Μην λέτε τέτοια
0: είναι
1: πράγματα.
0: Ίδιος, είναι ίδιο, είναι ίδιο, αλλά σου λένε και πολύ ταλαντούχο. Θα δούμε τώρα βέβαια πώ θα πάει αυτά.
1: Σε ποια ομάδα ήταν,
0: Πριν η Real Sociedad. Τώρα πρεμιέρα έχει αύριο.
1: Real
0: Sociedad.
1: Είναι άλλο από τη Real τη Σκέτο, τελεία.
0: Ναι, το Real νομίζω σημαίνει βασιλική, ξέρω εγώ κάτι.
1: Υπάρχει
0: τέτοιο.
1: Μια Real Σκέτο.
0: Και άλλη υπάρχει και Real Betis.
1: Που είχε έναν πολύ κούκλο ποδοσφαιριστή αυτή η ομάδα, νομίζω.
0: Τι μπορεί, η Real Σκέτο δεν υπάρχει.
1: Real.
0: Η Real Madrid είναι.
1: Αυτή. Είχε έναν κούκλο ποδοσφαιριστή παλιά.
0: Υπήρχε μια Real Σκέτη. Μπορεί η Real Madrid. Η βασίλισσα τη Ευρώπη Σκέτη.
1: Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε.
0: Πότε, πες μου χρονολογικά, θα σου πω εγώ.
1: Πάνε 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια.
1: Ναι, ένα κούκλο ψηλό. Ξανθός.
0: Ξανθός. Ο Μπέκαμ, ναι. Λες.
1: Όχι καλέ, θα τον ήξερα τον Μπέκαμ, θα θυμάμαι.
0: Α, μήπως λες τον Γκούτι.
1: Όχι, όχι. Κάτι με. Ζου. Ζή.
0: Το Ζιντάν.
1: Ζιντάν.
0: Ο Ζιντάν δεν ήταν ξανθός.
1: Τι ήτανε?
0: Καραφλός.
1: Καλά μου. Άμα ή έβγαζε μαλλιά, ήταν ανοιχτό.
0: Όχι,
1: ανοιχτόχρωμος ήταν.
0: Όχι, Αλγερινός. Αλγερινός ήτανε.
1: Α, δεν ξέρω, πάντως κούκλος.
0: Τέλος πάντων, ναι, τα νιάτα τον έχεις δει.
1: Τον είχε μία φίλη μου wallpaper στο κινητό.
0: Όπω θέμα με τον Ζιζού. Με τους προσαγωγούς του Ζιζού. Πολύ. Είχαν θέμα με τα πόδια του. Είχε πολύ γυμνασμένο πόδι.
1: Γιατί ποιος ποδοσφαιριστής δεν έχει?
0: Άμα έβλεπες του Ζιζού ήταν άσο.
1: Ναι, γιατί ο Ρονάλντο δεν έχει που μπαίνει μέσα στην πανιέρα με τα παγάκια.
0: Έχει, αλλά έχει πολύ φλέβα του Ρονάλντο. Είναι
1: αυτό να το κάνεις και εσύ, Θανάση. Ποιο πράγμα? Να μπαίνεις στην πανιέρα με τα παγάκια.
0: Και τι θα ρίχνω μέσα να πίνω?
1: Αυτό τι πίνει?
0: Τίποτα δεν πίνει, ναι, απλά δροσίζεται.
1: Αυτό δεν δροσίζεται, κάνει παγωθεραπεία.
0: Ναι, γιατί έχει κάνει πριν και 15 χιλιόμετρα τρέξιμο. Άσε με, Χριστιανή μου. Γι' αυτό, παιδιά, μην παίζετε τη ζωή σας κόρυνα γράμματα. Απλά παίξτε στην Novibet, γιατί το αδύναμο γίνεται δυνατό. Μια νέα προσφορά γνωριμίας. 720 δώρα γίνονται δικά σου χωρίς κατάθεση. Μιλάμε για πολλά δώρα όπου σε ταξιδεύουν σε μια εμπειρία που ξέρει. Σίγουρα θα σου μείνει αξέχαστη. Τι περιμένεις? Ας ξεκινήσεις το παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες, www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
1: Λοιπόν, τα σχολεία ξεκίνησαν. Τα σχολικά ήδη είναι εδώ. Είμαστε όλες οι μανούλες και όλοι οι μπαμπάδες. Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πάρει τη λίστα παραμάσχαλα που μας δίνουν τα σχολεία για να πάρουμε τα πράγματα που χρειάζονται τα παιδάκια μας. Και τσάντες βεβαίως και οτιδήποτε. Αλλά τώρα θα σας πω για το διαγωνισμό της Πόλο που όλος ο κόσμος ψάχνει το λεωφορείο της Πόλο. Μέχρι 13 Σεπτέμβρη συμβαίνει αυτός ο διαγωνισμός και είναι πάρα πολύ δυνατός γιατί κυκλοφορεί το λεωφορείο της Πόλο στους δρόμους της Αθήνας. Εάν το πετύχεις, μην το αφήσεις από τα μάτια σου. Κατευθείαν βγάλε κινητό, τράβε μια φωτογραφία, ανέβασε τη στο Instagram, κάνε tag polo.bugs και μπαίνεις αμέσως στην κλήρωση. Δύο τυχεροί κάθε μέρα κερδίζουν προϊόντα Πόλο της δικής του αρεσκίας αξίας 120 ευρώ. Είδα τους καταλόγους της Πόλο, καταπληκτικά πράγματα.
0: Και εγώ δεν είδα. Εγώ την πήρα μια τσαντούλα, δεν άντεξα.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε, δύο κερδίζουν καθημερινά προϊόντα δικά τους, δική τους επιλογή 120 ευρώ και εσύ λοιπόν μπαίνεις και polo.gr για να δεις τους όρους διαγωνισμού.
0: Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο Green Weekend 2026 επιστρέφει 19 έως 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήσεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αέριου ή στο φυσικοαεροελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25302.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
7: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
8: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: Το US Open είναι αύριο.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το US Open.
1: Α, ναι, το τέννις.
0: Το τέννις. Αύριο στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος φαντάζομαι,
1: πολύ
0: στο Arthur Ashe Stadium. Θα αναμετρηθεί το τέννις.
1: Δεν μπορώ, δεν.
0: Εγώ βλέπω τον Κοψιάλη που παίζει τώρα αυτές τις μέρες. Θα αναμετρηθούν η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα.
1: Αχ, αυτή σε έναν γύρο πριν κάνα δύο μέρες.
0: Η Αρίνα ή η Έλενα?
1: Η Σαμπαλένκα.
0: Σαμπαλένκα.
1: Ναι, έκανε παρατήρηση στον αγωνοδίκη να σταματήσουν τον αγώνα γιατί κάποιος την έπινε.
0: Κάποιος κάπνιζε.
1: Όχι, δεν
0: κάποιος κάπνιζε.
1: Κάποιος...
0: Θανάση.
1: Δεν πάει κάπνιζε για εκφράση, πρέπει να το κολλάει σωστά.
0: Θανάση, κάποιος κάπνιζε γιατί δεν απαγορεύεται να καπνίζουν στο γήπεδο?
1: Όχι. Πρώτον είναι ανοιχτό. Δεύτερον, σε κάποιες
0: φορές. Στο γήπεδο που πηγαίνετε, βλέπετε τις ομάδες καπνίζουν.
1: Εννοείται.
0: Α.
1: Κάποιοι Έλληνες.
0: Τα μαζεύονται από τσιγαρά τους.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαστε όλοι Ιάπωνες. Mm. Και έκανε παρατήρηση. Λέει να σταματήσετε, μπορώ να συγκεντρωθώ. Την είχαν πάρει τα ζουμιά.
0: Ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, το τρόπαιο του US Open Tennis δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο όνομα όπως η κούπα των σωματοφυλάκων, ας πούμε, όπως γίνεται αυτό ο Roland Garros και αυτά. Όμως, είναι για τον μονό των γυναικών στο Australian Open. Όμως, θέλω να σου πω ότι για 40 χρόνια το τρόπαιο το φτιάχνει η εταιρεία Tiffany & Co.
1: Σοπαρε, τι μας λες.
0: Τι λες.
1: Τι λες. Κοίτα, ξέρεις ποια είναι τα αθλήματα των πλουσίων?
0: Μισό λεπτάκι, περίμενε. Λοιπόν, είναι διάσημη αυτή η εταιρεία για τα διαμάντια και για την ποιότητα και αυτά. Και να δω, το κύπελλο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ασίμι στερλίνας, ένα κράμα μετάλλου που αποτελείται από 92% καθαρό ασίμι και 7,5% άλλα μετάλλα, συνήθως χαλκό. Έχει περίπου ύψος 47 εκατοστά και ζυγεί 4,5 κιλά. Και αφαιρούμενο καπάκι.
1: Κάπου εκεί ήμουνα και εγώ τα γεννήθηκα.
0: Πού?
1: Στα 4,5 κιλά.
0: Λοιπόν, 6 μήνες το προετοιμάζουν, 66 ώρες καθαρής χειροποίησης εργασίας. Δεν είναι απλό το τρόπαιο.
1: Εντάξει, για το τρόπαιο.
0: Είναι κόσμημα.
1: Σαν το Μουντιάλ κανένα.
0: Τι είναι στο Μουντιάλ, τι δίνουν?
1: Το
0: ε?
1: Μουντιάλ είναι, φίλε, ένα ολόχρυσο. 4-5 χέρια νομίζω που κρατάνε την υδρόγειο. Πολύ ωραίο. Το πιο ωραίο κύπελλο είναι το Μουντιάλ.
0: Τρόπαιο, Μουντιάλ. Πόσο κάνει?
1: Δεν ξέρω, θα έχει. Αφού είναι ολόχρυσο.
0: Εδώ όταν κερδίζει μια ομάδα το κύπελλο και αυτά, τι παίρνει?
1: Μια κούπα να πίνει μπύρα. Και έχει μπροστά και το εθνόσημο.
0: Καλά, 62 ευρώ κάνει.
1: Πού μωρέ, απ' τα τεμού το πράγμα. Το Google, καλά το πάρω να έχω.
0: Λοιπόν, εμβληματικό. Α, 18 καρατίων. Σχεδιαστής ο Ιταλός γλύπτης Σίλβιο Γκατζανίγκα.
1: Παντού ένας Ιταλός κρύβεται πίσω από όλα αυτές.
0: 36 εκατοστά, 6,5 κιλά.
1: 6%
0: τερε.
1: Βάρη.
0: Δύο ανθρώπινες φιγούρες σηκώνουν ψηλά την υδρόγειο σφαίρα. Ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Παλιά. Αυτό το παίρνω δώρο για τα γενέθλιά σου.
1: Εντάξει, αφού κάνει 60 ευρώ. Παλιά ήταν άλλο να ξέρει.
0: Καλά, βλέπω και με 36. Απλά έχει μια πράσινη ρίγα στο.
1: Και φουσκωτό υπάρχει.
0: Σε πειράζει, με έχει πράσινη ρίγα.
1: Θες να σου πω ποιο
0: είναι αυτό που το φυλάει εδώ?
1: Ο Πελέ. Αυτό είναι το παλιό, αυτό είναι το παλιό. Αχα. Μετά άλλαξε, κάπου άλλαξε. Το 86 νομίζω το αλλάξανε.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσουμε, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ είναι εδώ. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έχεις καταξιωμένους καθηγητές δίπλα σου. Έχεις το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές ΔΕΛΤΑ δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, οι σχολές ΔΕΛΤΑ Αττικής βεβαίως και 100 σύγχρονες ειδικότητες. Delta360.gr και 210-32-20-360.
1: Μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και να χρειάζεται στο σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει, ρε παιδί.

0: παιδί μου, στην αναπόδια.
1: Τι καλύτερο από το να έχεις Παρασκευή βράδυ φίλους στο σπίτι και να τρώτε πίτσες.
0: Αυτό έχετε.
1: Και μπέργκερ και μακαρονάδες.
0: Σήμερα αυτό το
1: πακέτο κόμπο. Από την Pizza Fan το διεκδικείς αμέσως τώρα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Pizza Fan κενό και ονοματεπώνυμο και το στέλνεις. Κάντο και πολλές φορές για να έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις. Και ο νικητής θα κερδίσει ένα πακέτο από Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη αλφόρνο, λεπτή crispy ζύμη. Ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα, βαριά εβδομάδα, στενάχωρη.
0: Η επιστροφή μου ήταν πολύ επεισοδιακή. Πραγματικά, τι εβδομάδα ήταν αυτή που μας έκατσε.
1: Από Δευτέρα, οι εξελίξεις όπως είπαμε και σαν γύρω είναι ραχδές. Από Δευτέρα θα είμαστε εδώ ξανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Τη Δευτέρα ξεκινάνε και τα παιδιά μας το πρωί. Ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος στις 7 η ώρα. Στις 6 το πρωί επιστρέφει λοιπόν το πρωινό Σφαίρα. 15 χρόνια στον ραδιοφωνικό αέρα, τα οποία κύλησαν σαν παραμύθι. Με γέλιο, μουσική, τρέλα και αμέτρητες πρωινές ιστορίες και στιγμές. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θανάση μου, να περάσεις ωραία.
0: Και εσύ, και εσύ, και εσύ.
1: Πιο χαρούμενα, Θανάση μου.
0: Να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Συγγνώμη λίγο, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Έβαλα τη λίκρα σήμερα και έχω υδρώσει.
1: Έχεις σκάσει.
0: Έχω σκάσει.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
0: Φιλάκια, καλό σου κου.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρηκε για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρο και νεροπηγή για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσιά και κλασάρια να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε!
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο, Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
13: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Και Nutrivalley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στυλό.
2: Τετράδιο.
1: Βιβλία.
3: Και ράδιο στα ηχεία.
4: Σφαίρα 96,6.
1: Τον ακούς.
4: Τον ακούς.
1: Και διαβάζεις.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
13: Για τους γονείς όμως.
0: Σφαίρα 96,6.
14: Καλή σχολική χρονιά.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
3: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
4: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
6: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
9: νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χώρο θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
10: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Νέα σχολική χρονιά. Θα είμαι γεμάτη επιτυχίες. Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
13: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Το σχολείο ξεκινάει!
9: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
8: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
9: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
10: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
8: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ, Τζάντζαλα!
9: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
10: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
15: Στυλό.
16: Τετράδιο.
15: Βιβλία.
16: Και ράβει στα ηχεία.
15: Σφαίρα 96,6. Τον ακούς.
16: Και διαβάζεις.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος επιστρέφουν για τη 15η σεζόν του πρωινού Σφαίρα.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ, Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.
10: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
11: Αυτός ο μήνας έχει και τα θετικά του.
12: Για τους γονείς όμως, Σφαίρα 96,6.
13: Καλή σχολική χρονιά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα. 96,6. Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμό. Σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
7: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep & Living.

0: τα ψηλά λουνιά
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Πάτρα.
9: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Οι επιτυχίες μας θα σε βρουν όπου κι αν κρυφτείς. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
0: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλη, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριαφάγη. Γαλαξίας.

0: Καλό.
1: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
1: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

κοιμάται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Σπόρτα FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.